κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

0: μέρα δίνουμε ενέργεια, ένταση. Δίνουμε ρυθμό. Ρυθμός 104.
1: Ρυθμός, ένταση, επιτυχίες.

0: εγώ.
1: Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

0: και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραίων, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651, κινητό 6937 316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69888 9020. Ανακαλύψτε το.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Την Κυριακή 14 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
2: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
2: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
3: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
3: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
2: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
4: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεριοκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεριοκίνηση.
5: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
6: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
7: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
7: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονοτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
9: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας, σε Πτολεμαΐδα.

0: Και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα στην οδό Αγίας Τριάδος 19 πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 9. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
4: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αλλά λαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
5: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
6: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
6: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
5: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
7: Ήχος, η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
5: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
5: Ήχος Πασχαλίδη, η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
7: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
5: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
5: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
7: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
5: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
5: Τηλέφωνο 23 850 44 400.

Και με θυμήθηκες ξανά τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρω πως θα έρθει

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 698-88-9020. Ανακαλύψτε το.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Την Κυριακή 14.

0: καρδιά του πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο γυμναστικός σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποδιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
1: Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
2: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
3: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 10. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το κλείσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, διάλυσμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698-72-40-073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισμα.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
5: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
6: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
7: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
8: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
9: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
8: Στο Μαριάντας μπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
10: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊδα.
7: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276.
11: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε

0: Μην Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγραερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Avin στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Avin Στράντζα Ελένη δίπλα σας στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
0: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Avin Στράντζα Ελένη δέσμευση.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
3: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαία. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
4: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του, για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
5: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο, αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας, τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
6: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δε θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 11. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, all in one, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
4: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
3: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
5: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
6: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αλλά αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385 051 222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
7: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
8: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
9: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
8: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
10: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
7: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
11: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
12: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
11: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
12: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
11: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
12: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
12: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
11: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
12: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
12: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική. We'll be right back.
13: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
1: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεριοκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεριοκίνηση.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονοτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
5: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
4: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
5: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
4: Αναστασία Ξινού.
5: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 698-88-9020. Ανακαλύψτε το.
7: Δώστε φως στο χώρο σας.
8: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
7: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
8: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
7: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
7: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
9: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
10: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 12. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26600 και στο www.subasis.gr.
2: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 860 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
4: Το κλείσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Πλήσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, διάλυσμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμίντεο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ, 5ης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Την Κυριακή 14 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποδιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
2: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
2: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
3: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
3: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
2: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλίδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαία. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
6: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
7: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
8: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο, αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, Όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες. Καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας. Πλαϊνά ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου. Γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι μία. Η ιδανική ώρα για μία μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις, από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αλλά λαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
3: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
4: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
3: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Εσύ πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεριοκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεριοκίνηση.
7: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
8: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
8: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
7: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
8: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικού.
8: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
7: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
8: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
8: Τηλέφωνο 23850 44 400.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
9: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας Sport 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
12: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
9: Και στο e-shop mariandas.gr.
13: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
14: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Δώστε φως στο χώρο σας.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραίων, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
2: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
4: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
5: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποδιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του, για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ.

0: Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
1: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι δύο. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
4: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276.
5: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
0: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
3: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 85 0 24 094

0: Τρίτης, 9 το βράδυ. Γενική είσοδος, μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
2: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγραέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
3: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγραερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
3: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
2: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
4: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο, αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας, τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας, σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
5: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

104 ρυθμούς.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 3. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο.
6: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
6: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
7: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
6: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
8: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
9: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
10: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
9: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα πάρα.
11: Θα μας βρείτε στην Τελεμαϊβά.
8: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
12: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
13: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
12: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
13: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
12: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
13: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
13: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
12: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
13: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
13: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
12: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
14: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική. Δώστε φως στο χώρο σας.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651. Κινητό 6937 316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Το πλήσιμο του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Πλήσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, διάλυσμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
5: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του, για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988 369 277 και 6985 814 378. Σας περιμένουμε.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25323. Κινητό 6988 88 9020. Ανακαλύψτε το.
7: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 4. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24 63 0 81 923 και 6 9 49 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24 63 0 81 923 και 6 9 49 112 158.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά

0: 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
1: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
3: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
3: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγραέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
4: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγραερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήρι οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
4: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
3: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
5: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποδιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του, για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988 369 277 και 6985 814 378. Σας περιμένουμε.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1 συν 1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1 συν 1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας σπορ 1 συν 1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊβά.
10: Και στο e-shop mariandas.gr.
11: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
12: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Ο καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 5. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις, από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
6: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
6: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
5: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
7: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7η Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
2: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
2: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29 651. Κινητό 6937 316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
8: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
9: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
8: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
9: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 376 0030.
8: Αναστασία Ξινού.
9: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
10: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
11: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
12: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
11: Στο Μαριάντας Sport 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
13: Θα μας βρείτε στην Τολεμαΐδα.
14: Και στο e-shop mariandas.gr.
15: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
16: ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή ταπετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη.

0: Easy Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας μια σχέση εμπιστοσύνη. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. 5η Μεραρχία 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276.
4: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
5: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
4: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
5: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
4: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
5: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
5: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
4: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
5: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
5: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.

0: παίζει δυνατά.
1: Παίζει για σένα.
2: I'm addicted to you.
0: Ρυθμός 104.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
3: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
3: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
4: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων Πετρελαίου Θέρμανσης.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
4: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-86-58.
3: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
5: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
6: Την Κυριακή 14 Ιουνίου η καρδιά του πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο γυμναστικός σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
7: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
8: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
9: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
8: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα.
10: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊδό. και στο e-shop mariandas.gr.
11: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Στάθης
8: Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: καρδιά μου.
1: Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις, από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
5: Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή ταπετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε και μεταφερόμαστε. Car Shop Ελευθεράκης. Σε ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Από την 3η 2 Ιουνίου θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Δίπλα από τα Lidl. Κατάστημα Car Shop Ελευθεράκης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Και σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα. Στο 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
3: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. 2ο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29 651. Κινητό 6937 316705.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
7: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
6: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
7: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
6: Αναστασία Ξινού.
7: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 104.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850-26600 και στο www.subasis.gr.
4: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
5: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-22107 και 6977-715-135.
4: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
6: Το Λογιστικό Γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-276.
7: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Ρυθμός 104. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο γυμναστικός σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποδιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του, για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
3: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
4: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
3: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
4: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
4: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-978658.
3: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Στη συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Ήχος, η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
8: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
8: Ήχος Πασχαλίδη, η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
7: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
8: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα, αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
8: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
7: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
8: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
8: Τηλέφωνο 23850-44-400.
7: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Εσύ.
1: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αλλά λαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945-389440 και 2385-051-222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου χτυπά στη Λεβαία, στην μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο γυμναστικός σύλλογος Δάφνη. Ετοιμαστείτε για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Στο γήπεδο Λεβαίας υποδεχόμαστε τον μοναδικό Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του, για ένα γλέντι μέχρι το πρωί. Μαζί μας και οι αδελφοί Ορφανίδη που θα απογειώσουν τη βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος μόνο 5 ευρώ. Μην το χάσετε. Τηλέφωνα κρατήσεων 6988-369-277 και 6985-814-378. Σας περιμένουμε.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
0: τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1 συν 1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1 συν 1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας Σπορ 1 συν 1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
12: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
13: Και στο e-shop mariandas.gr.
14: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
15: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώ...

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Αναστάσια Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Ρυθμός 104.

0: Σε ακούω πάντα και παντού. Ρυθμός 104. Είσαι ο καλύτερος σταθμός.
1: Ρυθμός 104.

Στο καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: απολαύσει μεγάλες επιτυχίες μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Ρυθμός 104. 104.
1: Εξίσωση ζωής είναι νοσταλγία.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.